τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Στου χώρου την άκρη, ξέρω πω δεν θα δεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ, όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά. Εγώ πεθαίνω ακόμα, εγώ θα ζω στα σκονά. Χωρίς ψυχή

Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Πέμπτης. Ξεκινάμε.
2: Καλημέρα σας.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Μέλινα Κανά και Χάρη Αλεξίου αμέσως μετά.
2: Έτσι όλοι χάρηδες.
1: Και θα ρίξουμε ακριβώς και θα ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό αμέσως μετά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μια ματιά στον καιρό τώρα, στο πρωινό της Πέμπτης. Σήμερα περιμένουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, συννεφιές. Ίσως βρέξει το απόγευμα ή μάλλον εκεί γύρω στις 6-7 να έχουμε στο νου μας.
1: Ίσως βρέξει. Θα βρέξει σήμερα.
0: Ίσως. Έχουμε μια βροχή. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας βρέχει σήμερα. Έχουμε και συννεφιές. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε συννεφιά. Μας το γράφει και ένας φίλος μας στο γκρουπ μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Αύριο περιμένουμε 26 βαθμούς. Ίδιο καιρό και το Σαββατοκύριακο. Και πάλι το Σάββατο βλέπουμε συννεφιές και λίγες βροχές σε κάποια σημεία. Αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί στους 26-27 βαθμούς.
1: Και από Δευτέρα λίγο πέφτει η θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε αυτά τα 30-28 κτλ. Πάει γύρω στους 23-24.
0: Μια χαρά. Ωραία, εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 14 Μαΐου, Μάιος σχεδόν στα μισά του, 7 και 11 η ώρα. Συνεχίζουμε με τη Μέλινα Κανά εδώ που τραγουδά τυφλές ελπίδες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 14 Μαΐου, 7 και 4 η ώρα. Ας μιλήσουμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη για ακόμα μια φορά. Αλλά αυτή τη φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε σχετικά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ότι πρέπει και εκεί βασικά
0: να βγουν κανόνες.
1: Ακριβώς. Να είναι υπόρους η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αλλιώς μπορεί να γεννήσει τέρατα.
0: Ήδη έχει δημιουργήσει τέρατα.
1: Ναι, καλά.
0: Σε μία περίπτωση, λέει, η μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση.
1: Αυτό έχουν κάνει εφημερίδες, δεν θα το κάνουν οι μαθητές στο σχολείο τους. Δηλαδή εδώ έχουν βγει πρωτοσέλιδα.
0: Με ερώτηση.
1: Πρώτον με ερώτηση, δεύτερον με σημειώματα που είχε αφήσει κάποιος για, για ρουσφέτια. Σε παρακαλώ, κοίταξε αυτό και από κάτω ξεκινάει το κομμάτι. Και έχει βγει έτσι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, πραγματικά τώρα το τσάτσι.
0: Σε άλλη περίπτωση, λέει, η καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία, αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις. Οπότε βγαίνουν εκτός θέματος γιατί έβαλαν εδώ λάθος ναυμαχία.
1: Ναι.
0: Τώρα τα παιδιά, ναι, πώς να ξέρουν ακριβώς τι να ζητήσουν.
1: Ναι.
0: Καθώς λέει η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησής της, βάζοντας όμως και όρια στη χρήση της.
1: Για παράδειγμα, Βατερλό. Έτσι, βάζεις λέξη Βατερλό. Πείτε μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο Βατερλό. Και τι θα σου πούνε, άμα τη βάλει σήμερα αυτήν την ερώτηση στο σχολείο, ένα μαθητή. Θα σου πούνε για το καλπαλιό ή για το χθεσινό βραδινό. Βατερλό.
0: Ελάτε να καταλάβει και τεχνητή νοημοσύνη.
1: Στα ισπανικά πώς να λέγεται το Βατερλό.
0: Οχ, οχ.
1: Λοιπόν, αυτά με τεχνητή νοημοσύνη για να επιστρέψουμε.
0: Να πω εγώ λοιπόν.
1: Ναι, παρακαλώ, γιατί εγώ δεν πατάω γη.
0: Ο Παναθηναϊκός έχασε χθες στο μπάσκετ.
1: Αποκλείστηκε, πολύ κρίμα.
0: Άρα λοιπόν το Final Four θα διεξαχθεί στο γήπεδό του χωρίς όμως να παίζει ο ίδιος μέσα.
1: Κοίτα ρε παιδί μου, κάτι πράγματα που γίνονται.
0: Ξέρω, είσαι χάλια.
1: Κουρέλι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το Βατερλό που λέγαμε.
0: Συνεχίζουμε με τη Μάρθα Φριτζίλα εδώ, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 14 Μαΐου έχουμε σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα έχουμε και την κλήρωσή μας για το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο δίνουμε 8.080 ευρώ. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε και εσείς αυτά τα χρήματα, αν θέλετε, στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας win και περιμένοντας ουσιαστικά μέχρι αύριο, γιατί λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό και απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Αύριο η κλήρωση, πλησιάζουν οι ώρες.
0: Ναι, λίγο μετά τις 4 έχετε το νου σας να απαντήσετε και το τηλεφώνημα, αν γίνει σε εσάς.
1: Ναι,
0: το
1: όχι άλλε αναπάντητε.
0: Ναι, γιατί χάνετε την ευκαιρία. 7 και 21 η ώρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε τώρα με Μίλτο Πασχαλίδη που τραγουδά εδώ για ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, 7 και 25 πάει η ώρα. Να μιλήσουμε τώρα, αν μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και παρακαλώ. Να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Tamarin είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελείται το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδας στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, σε δύο συσκευασίες και σε γυάλινο βάζο και σε συσκευασία των 10 μερίδων. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα σε μια διαφορετική Κυριακή γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Εννοείται, 24 Μαΐου είναι το επόμενο εργαστήριο. Κλείστε θέση στο gasmuseum.gr.
0: Συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωνές των ημερών, στο Vals των Ονείρων, έτσι όπως το τραγούδισε στις κασέτες του Μελωδία. Και θα σας πούμε αμέσως μετά τι έχουμε ετοιμάσει με τη Μαριάννα Κατσιμίχα σε λίγες μέρες.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Tamarin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στο γκάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο. Να πάρεις το λεωφορείο, να πιεις καφέ, να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς. Πίσω από τα καθημερινά. Γιάννης Κοντός.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
5: Πάντα μελωδία.
8: Οι κασέτες του Μελωδία.
9: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
10: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: τις κασέτες του Μελωδία, λοιπόν. Αυτές οι συναυλίες που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Η Μαριάννα Κατσιμίχα, η νέα φωνή που συζητείται όσο καμία άλλη αυτές τις μέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε στο πρώτο της live, όπου θα είναι μόνη της επί σκηνής.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούμε.
1: Εμείς και εσείς μαζί μας.
0: Ναι, έχουμε ετοιμάσει λοιπόν μια βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία αποκλειστικά. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε εδώ από εμάς.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, για να τις διεκδικήσετε, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και θα γίνει κλήρωση πολύ σύντομα για να δούμε ποιοι θα είναι μαζί μας εκεί στις 19 Μαΐου όλα αυτά, στο Σταυρό του Νότου.
1: Ωραία.
0: Στο Plus.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Site και εφαρμογή. Θυμηθείτε, μπαίνετε μέσα, δηλώνετε συμμετοχή.
1: Και γίνεται σε λίγο η κλήρωση. Ενώ σε λίγο.
0: Ναι, πολύ σύντομα.
1: Σύντομα.
0: Τώρα, συνεχίζουμε με τη Δήμητρα Γαλάνη, τα κλασικά μας, τα γαλάζια σου γράμματα. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για το τι έγινε στην Κίνα, καθώς πήγε και ο Τραμπ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πήγε στον παραδοσιακό εχθρό του, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Το μέλλον μας είναι στα χέρια αυτών των δύο τύπων.
0: Σε πολύ ψύχρεμα χέρια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7:37 πάει η ώρα. Δήμητρα Γαλάνη τώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης 14 Μαΐου σήμερα, 7:42 η ώρα, συναντήθηκαν λοιπόν ο Τραμπ και ο ηγέτης της Κίνας, ο Σι.
1: Σιντζινπίνγκ.
0: Ας μείνουμε στο Σι.
1: Είναι
0: λίγο πιο εύκολο. Ναι, έγινε η συνάντηση πριν από λίγο. Με όλες τις τιμές, καταλαβαίνετε τώρα, μεγάλο συμβολισμός.
1: Κάποια στιγμή. Δύο πολύ μεγάλοι παίχτες στο τραπέζι. Έτσι, και ειδικά όταν λείπουν για διάφορους λόγους άλλοι παίχτες. Με τους οποίους και ο ένας και ο άλλος λίγο τραβολογιούνται για το ποιος θα.
0: Και ίσως στη Δύση να μην έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο σημαντικός παίκτης είναι η Κίνα.
1: Ναι. Τι ίσως δεν έχουμε καταλάβει.
0: Ίσως να το ξεχνάμε κάποιες
1: φορές. Αρκεί να γυρίσουμε ό,τι και να κρατάμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Ας το γυρίσουμε από κάτω εκεί που λέει Made in.
0: Να δείτε που έχει φτιαχτεί.
1: Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Λοιπόν.
0: Κάποια στιγμή ο Σιν είπε ότι. Ο Σι, ο ηγέτης των Κινέζων, είπε ότι καλό είναι να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι παρά τα συγκρόμενα συμφέροντα πρέπει να βγάλουμε λεφτά και οι δύο.
1: Ναι.
0: Η οικονομία είναι το θέμα.
1: Ο ένας πουλάει, ο άλλος αγοράζει. Κάπως πρέπει να τα βρούνε. Ο πελάτης με τον, με τον έμπορο πρέπει να έχουν καλές σχέσεις.
0: Διότι.
1: Με κόντρες δεν βγαίνουν τα πράγματα. Εντάξει, χρειάζονται και κόντρες, γιατί υπάρχουν και άλλες μαχίες, όπως είπαμε. Αλλά ναι, νομίζω ότι όλη η κουβέντα γίνεται για τα λεφτά, για άλλη μια φορά.
0: Ναι, εννοείται. Μιλάνε για νέες εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό, αν προσέξετε, μαζί με τον Τραμπ έχουν πάει και εκπρόσωποι κολοσσών στην Αμερική, γιατί θέλουν να κάνουν δουλίτσες.
1: Μα πάντα έτσι.
0: Αυτό ούτε σε άλλους συμβαίνει σε τέτοιες επισκέψεις. Διαβάζουμε σε σχετικά ρεπορτάζ τώρα πως το Ιράν και η Ταϊβάν κυριαρχούν στη συνάντηση Τραμπ-Σι, με την Κίνα να επιδιώκει περιορισμό της αμερικανικής στήριξης προς την Ταϊπέη. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνεργασία του Πεκίνου για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων.
1: Έρμη Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί στη μέση, ανάμεσα στα θηρία, τέλος πάντων. Είναι αυτό που όταν είχε γίνει και η ιστορία και στην Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν μετά, που διάφοροι έγραφαν καημένοι Ταϊβάν. Και λέξει, μα τι δουλειά έχει Ταϊβάν τώρα.
0: Γιατί άμα κάνεις τρεις σκέψεις μετά, τρία βήματα μετά, καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, πολλά λεφτά με λίγο θοκιδίδι, γιατί χρησιμοποιούν και το.
0: Ναι, γιατί ο Σι είπε ότι μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή μια ανερχόμενη δύναμη πάει και πολεμήσει μια.
1: Αυτή είναι μια θεωρία που χτίζεται τα τελευταία χρόνια. Που λέει.
0: Τύπου Αθήνα Σπάρτη.
1: Ακριβώς. Ότι και η Σπάρτη, όταν γιγαντώθηκε η Αθήνα, δεν μπορούσε να μην απαντηθεί αυτό μέσα από ένα πόλεμο. Λέει ότι όταν δύο δυνάμεις, η μία μεγαλώνει, σίγουρα έρχεται κάτι, μια σύγκρουση μεταξύ
0: τους. Ναι, μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Ας κάνουμε δουλίτσες.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε 8 παρατέταρτο η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Γιάννης Χαρούλης τώρα και σου μιλώ και κοκκινίζεις.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου, 7:49 η ώρα. Εσείς ακούσατε τι έγινε στη Νέα Σμύρνη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Δηλαδή, είχαν δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Ναι.
0: Και πριν κλείσει η εβδομάδα.
1: Πάντα ποδήλατα.
0: Τα μισά τα έκλεψαν και τα δύο τα χάλασαν.
1: Άκου τώρα κάτι πράγματα.
0: Χωρίς να μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, αναρωτιέμαι,
1: γιατί
0: να συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί άραγε, δηλαδή γιατί πραγματικά παραπονιόμαστε. Δεν έχουμε ποδήλατα, δεν έχουμε δημόσιο χώρο. Αλλά όταν κάτι γίνεται. Δεν θυμάσαι με τα πατίνια τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Τα βρίσκανε στο Θερμαϊκό το ένα μετά το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το πρώτο που μας έρχεται είναι ο βανδαλισμός ή η κλοπή.
0: Υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα εδώ. Μια εταιρεία πήρε δηλαδή το διαγωνισμό και.
1: Και οι άλλοι κλέβουν τα ποδήλατα.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, σκέφτομαι. Out of the box, που λένε και οι ξένοι. Ναι. Τι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Λοιπόν,
0: εσείς ξέρετε
1: πάντων.
0: Κάτι τέτοιο. Έχετε καταλάβει, έχετε μάθει κάτι παραπάνω από εμάς.
1: Δεν ξέρω αν να σου πω κάτι. Ακόμα και αν δεν είναι μεταξύ εταιριών η κόντρα. Έχουμε φερθεί με ανάλογο σεβασμό σε άλλες κινήσεις. Mm. Σε κάτι που μας έχει προσφερθεί, τέλος πάντων, είναι μια νέα πρωτοβουλία.
0: Ναι, προφανώς και δεν θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο εταιριών έχει οδηγήσει σε αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω αυτοί που το βανδάλισαν, τι είχαν στο μυαλό τους.
1: Το γεγονός, λέει, διαβάζουμε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, υποχρεώνει το Δήμο να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σύστημα από την εταιρεία. Και στη συνέχεια, φυσικά, τα 12 ποδήλατα από τα 45 που είχε προμηθευτεί, τέλος πάντων, να δουν πώς μπορούν να τα αντικαταστήσουν και να τα ξαναφτιάξουν με άλλο τρόπο.
0: Και μπράβο μας.
1: Ναι. Λοιπόν, 2 έπαθαν φθορές, 6 αφαιρέθηκαν. Ωραία, από τα 12, δηλαδή τα 8 πάνε. 4 έχουν μείνει.
0: Να δούμε ποιος θα τα πάρει.
1: Όποιος τα πετύχει στη Νέα Σμύρνη τα δείχνει. Να το ένα από τα 4 που έχει γλιτώσει.
0: Πείτε μας αν γνωρίζετε κάτι πάντως. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax. Από τα πρώτα του τραγούδια εδώ, το να με θυμηθείς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης.

0: 8 παρά 6 ώρα, καλημέρα Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Και ψωνίζεις και τρως και πίνεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία, που μετά τους πόντους αυτούς τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα, όλα αυτά στο Box Delivery App, με το οποίο είμαστε πάντα κερδισμένοι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στις 8, σε λίγο δηλαδή, έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά.
16: Κουπόνς, κουπόνς.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
1: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
22: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
23: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
24: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη happy hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 8 και 1 η ώρα, γρήγορα, γρήγορα. Κίνηση στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό φυσικά και στα διορεύματα. Με μεγαλύτερη έμφαση, θα έλεγα, στην κάθοδο που ξεκινάει από τη Μεταμόρφωση και μετά και από Αττική οδό, δηλαδή, να καταλάβετε. Επίσης, στην Αττική οδό έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρη και μετά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εκεί στο ύψος των Βρυλισσίων. Έχουμε επίσης κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο στο Χαλάνδρι, στην παραλιακή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο και μετά. Χαλαρώνει για λίγο και μετά συνεχίζεται από στάδιο Ενής Κεφυλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου επίσης μποτιλιαρισμένη, τα γνωστά σημεία δηλαδή που μας ταλαιπωρούν κάθε πρωί, όπως επίσης και η κάθοδος της Μεσογείου στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και η περιφερειακή του Καρέα. Από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε και Σαριανή.
2: Αυτά είναι όλα.
1: Αυτά. Υπομονή, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, να. Όλα καλά.
2: Ναι, ναι, το έχω αρχίσει τα άσθηματα.
1: Ωραία. Γιάννης Κότσιρας τώρα. Έλα και κόψουμε στα δυο από τα άσθηματα στα άσματα. Και μετά να μιλήσουμε για την κυροζήνη και το πόσο πολύ έχει ακριβήνει και το τι σημαίνει αυτό για τις πτήσεις γενικότερα τώρα με τον πόλεμο του Ιράν.
2: Δούμε τι σημαίνει.
1: Έλα, το έχουμε ήδη καταλάβει, αλλά πάμε να δούμε γενικότερα τι συμβαίνει. Γιάννης Κότσιρας τώρα, έλα και κόψουμε στα δυο. Καλημέρα, μελωδία. Πρωινό Πέμπτης, Ματούλα Δημήτρης.

0: υποστεί στην ίδια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Στο Λευθέριος Βενιζέλος η αναμονή λέει φτάνει μέχρι τις 2,5 ώρες μέσα στην ημέρα. 2,5 ώρες. Να έχεις έρθει και να περιμένεις 2,5 ώρες μέχρι να δουν, να πάρουν τη φωτογραφία του προσώπου σου, να σκανάρουν τα μάτια σου, να δουν το διαβατήριό σου, όλα αυτά.
1: Κάτι εξαρτάται από πού πηγαίνεις. Γιατί αν πηγαίνεις κάπου συγκεκριμένα ή κάπου που θέλεις πολύ, 2,5 ώρες δεν είναι τίποτα.
0: Πριν από λίγες εβδομάδες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό οι θέσεις των αστυνομικών, που είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων, όπως λέγονται. Ωστόσο, καθώς λέει σταδιακά πυκνώνει το πρόγραμμα των πτήσεων, ο χρόνος αναμονής προβλέπεται να είναι πιο μεγάλος, ναι, από 2,5 ώρες.
1: Βέβαια, έρχεται Ιούλιος, έρχεται Ιούνιος, έρχεται Αύγουστος.
0: Αμά.
1: Θρίαμβος. Τέσσερις ώρες θα περιμένουν οι άνθρωποι.
0: Και αυτό συμβαίνει στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια γενικώς. Όχι μόνο στο δικό μας, λόγω του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου. Κάτι έχουν αλλάξει εδώ.
1: Προφανώς.
0: Και αυτό επιδεινώνει τα πράγματα.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή.
0: Ωραία. Ας το αποδεχτούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Πάει και αυτό.
1: Λοιπόν, από τη Βαλένθια πόσες ώρες θα κάνουν να έρθουν κάποιοι.
0: Α, εκεί πάει. Κατάλαβα.
1: Ας πάνε εκτός Σέγγεν να αγωνίζονται.
0: Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με τα κλασικά μας Βίκυμο σχολείου. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε αύριο τη μεγάλη μας κλήρωση.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης, 8 και 19 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, το μεγάλο μας παιχνίδι, γιατί αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Αν δεν έχετε λάβει και εσείς μέρος, μπορείτε, προλαβαίνετε, να στείλετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε λοιπόν μέχρι αύριο το απόγευμα. Ναι, εκεί στις 4 και κάτι η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον απαντάτε στο τηλεφώνημα μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Μην τυχόν και σας ξεφύγει.
1: Όχι.
0: Και δεν έχετε το νου σας εκεί.
1: Μην με ρωτάτε συνέχεια αν τι ώρα παίρνει η Μέρη και τι ώρα παίρνει η Μέρη. Είπαμε λίγο μετά τις 4.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα παίρνει τέτοια ώρα. Μου στέλνουν μήνυμα στο Instagram. Ναι, σίγουρα λέμε.
0: Λίγο μετά τις 4. Έχετε το νου σας. Και αν απαντήσετε στην κλίση λοιπόν, μην έχετε άγχος, γιατί τα έχουμε ακούσει.

αυτά, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη με σιγουριά πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 8.080 ευρώ και να κερδίσετε, έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 30.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό τη 5η, 14 Μαΐου σήμερα, του 25 βαθμού θα φτάσει η θερμοκρασία. Και ίσως βρέξει λίγο προς το απόγευμα.
1: Καλό θα ήταν να βρέχει λίγο.
0: Ναι, λίγο.
1: Γιατί πολύ λάσπη, πολύ γκρίνια, πολύ σκόνη.
0: Και έπλυνα και τα αμάξι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάμε. Διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Α, αυτό θέλαμε να πούμε. Ναι. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο Μουσείο Φωταερίου, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας, γιατί την κατεβαίνει πιο κάτω η σελίδα. Ναι, μέσα από δράσεις και για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν τα δικά τους υλικά του εργοστασίου, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Την Κυριακή 24 Μαΐου είναι το επόμενο εργαστήριο. Gazmuseum.gr κάθετο για να κλείσετε τη θέση σας.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που διεγείρουν έτσι την εντερική κινητικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, άρθρα για την υγεία του εντέρου, αλλά και διατροφικές πληροφορίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.tamarin.gr. Εμείς ερχόμαστε με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, ψάχνουμε τις δύο φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ μας. Περισσότερα στο

0: site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή και για να σας τηλεφωνήσουμε και εκεί ακούτε και το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε και αμέσως μετά ελευθερία Αρβανιτάκη. Έφυγες νωρίς.
1: Καλημέρα Μελωδία με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπει,

0: Σε χαζεύουμε στα stories.
1: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design. Δεν είναι να το βλέπεις.

0: Σε χαζεύουμε στα stories.
1: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
2: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
1: Design. Δεν είναι να το βλέπεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 36 η ώρα. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, λίγο μετά τις 8 και μισή, έχουν το παιχνίδι με τις φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Έχουν μείνει μόνο δύο, περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας. Πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μας την Αδαμαντία.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και μισή.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ναι. Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα.
2: Μελωδία.
0: Έχεις βρει τις φωνές που ψάχνουμε?
4: Δεν τις έχω βρει, όχι.
0: Έχουμε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή που σε περιμένουν. Αν μας πεις έστω και στην τύχη δύο φωνές.
4: Γυναικείες ή αντρικές?
0: Δύο αντρικές φωνές θέλουμε. Στην τύχη, πες μας.
4: Κότσιρας.
0: Γιάννης Κότσιρας. Πολύ καλά, ναι.
2: Κοκακόλα.
4: Και Χαρούλης.
0: Τον Χαρούλη τον έχουμε ήδη βρει.
2: Α, είναι ο Χαρούλης.
4: Ωραία. Ωραία.
0: Έχουμε βρει Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιάννη Χαρούλη και Μαρία Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε δύο αντρικές φωνές. Είπε στη μία Γιάννης Κότσιρας. Πάμε στην επόμενη για να κάνουμε την ταυτοποίηση.
4: Παπακοσταντίνου.
0: Και Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Βασίλης, πολύ ωραία. Λοιπόν, τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Αδαμαντία.
2: Γεια σου, λάθος.
0: Αδαμαντία, λάθος.
4: Ναι, ναι, εδώ είμαι, ναι, το κατάλαβα.
2: Σε και περιμένουμε... εγώ εδώ είμαι, Αδαμαντία, μαζί σου, στέκομαι δίπλα σου.
0: Σε περιμένουμε να παίξεις ξανά, μην το βάζεις κάτω.
2: Είναι απέναντι μόνο.
0: Είναι 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ναι, και εγώ ευχαριστώ πολύ, να σε καλά, καλή σας μέρα.
0: Σε περιμένουμε, για χαρά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πάει και Αδαμαντία.
0: Εσείς έχετε βρει τις φωνές αυτές, πιστεύετε ότι τις έχετε βρει?
2: Κανείς δεν θα μείνει.
0: Δηλώστε συμμετοχή και θα σας τηλεφωνήσουμε να παίξουμε μαζί στον αέρα. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ. Αν βρείτε τις δύο φωνές, 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Καλή επιτυχία, συνεχίζουμε το μεταξύ. Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Το τραγούδι φύγει, 8 και 38 πήγε η ώρα. Στο πρωινό της Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
5: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος πάλι.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, που μπρος σου θα βρεις.

θέλει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, σε 9 παρατέταρτο η ώρα. Και αν σε αυτή τη φάση ενδιαφέρεστε να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, βρήκαμε κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε στην καθημερινή.
1: Μεταξύ άλλων. Ναι. Λοιπόν,
0: γίνονται απάτες καταρχάς τα κοντέρ. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ναι. Διότι υπάρχει ένας τρόπος, με ένα σχετικά απλό τρόπο, λέει εδώ η καθημερινή. Επειδή τι κάνουν, καταφέρουν να μειώνουν τα χιλιόμετρα που εμφανίζεται να πραγματοποιεί ένα αυτοκίνητο. Ίσως τώρα που είναι ηλεκτρονικά όλα αυτά, να είναι λίγο πιο εύκολα να τα αλλάξεις. Με αποτέλεσμα ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα που πωλούνται στην Ελλάδα να έχουν πειραγμένο κοντέρ.
0: Έχει τύχει και σε δικό μου άνθρωπο αυτό, στην οικογένειά μου.
1: Αμάν.
0: Ναι, ναι. Και έγραφε τύπου 30, γιατί εντάξει, το ψάξανε καλά και το βρήκανε. Και τα αληθινά χιλιόμετρα ήταν 100.000.
1: Και έγραφε 30.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό στην τιμή σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Κινδύνους λοιπόν κρύβει και η πρακτική κάποιων εισαγωγέων να κάνουν τον εκτελονισμό.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Jumbo.
2: Ναι, γιατί μπορεί να πεις ότι άμα αρέσει εδώ, ας καταλήξω εδώ. Όχι, πρέπει να ρωτάμε. Σίγουρα, πάντα κάποιος υπάρχει στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας, που να ξέρει από αυτοκίνητα. Αν δεν υπάρχει, όμως πρέπει να τον βρούμε. Αυτό είναι το δίδαγμα. Οπωσδήποτε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Θοδωρή Βουτσικάκη, το τραγούδι του Κωνσταντίνου Β'. Και είναι φυσικά το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Ματούλα Δημήτρη.

0: Σοκράτης Μάλα μας, η Πριγκιπέσα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 14 Μαΐου, 9 παρά 7 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888 για όλα. Αν σκέφτεστε να κάνετε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες.
1: Είναι η εποχή.
0: Είναι η εποχή τώρα με τις σκόνη και τις γύρες. Είναι η κατάλληλη εποχή τώρα. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Όλα είναι τέλεια. Ο μπαμπάς

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μελωδία 100.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη μαζί σα το πρωινό τη Πέμπτη. 9 και 7 η ώρα ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, έριξε κόκκινο τη νύχτα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια νέα τάση που διαπιστώνουμε όλο και πιο συχνά στις ΗΠΑ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το ζούμε λίγο αλλιώς το όλο θέμα. Αλλά υπάρχουν φορές που κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν όντως να ζουν μοναχικά και έρχονται τώρα αντιμέτωποι με την ανάγκη να φτιάξουν ομάδες με τους άλλους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Ενώ παλιότερα το σνόμπαραν την όλη ιδέα.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε ομάδες, εννοούμε να δημιουργήσουν την αίσθηση της γειτονιάς, της κοινότητας.
1: Ναι, ότι έχω ένα δικό μου άνθρωπο να χτυπήσω μία πόρτα, αν κάτι συμβεί. Για χρόνια το ίντερνετ και η ψηφιακή ζωή μας είχαν πει ότι μπορούμε να ζήσουμε και να κάνουμε τις δουλειές μας από παντού. Μετά την πανδημία αυτό έγινε ακόμα χειρότερο, γιατί θεωρείς ότι μπορείς με ένα λάπτοπ και πέντε ρούχα, μια βαλίτσα, να πας στην άλλη άκρη του κόσμου και να ζήσεις το ίδιο. Δεν είναι έτσι, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο η εργασία που κάνεις από μακριά, είναι και αυτό που φτιάχνεις γύρω σου. Οπότε, ναι, οι άνθρωποι φαίνεται ότι ενώ ήταν ομάδες που αυτό από μόνο το έχει ένα χαρακτηριστικό, ξέρεις, μιας μοναξιάς και μιας μη σύνδεσης, με γείωσης τέλος πάντων με τα πράγματα, τώρα οι άνθρωποι φαίνεται ότι επιλέγουν να επιστρέφουν σε αυτό, στο ότι υπάρχει κάποιος δίπλα που τον ξέρεις να σου κρατήσει 5 λεπτά το παιδί αν χρειαστείς κάτι.
0: Ναι, στην Ελλάδα παίζει, έχει το ρόλο αυτό και η οικογένεια πολλές φορές. Ακόμα και τώρα,
1: ναι,
0: αν και φθήνει όλη η ιστορία.
1: Φθήνει πολύ όλη η ιστορία. Εγώ έβλεπα προχθές ένα ψιλορεπορταζάκι στα social που έλεγε τι είναι αυτό που κάνεις ξεχωριστή, τη Νέα Υόρκη για παράδειγμα. Και απαντούσαν διάφοροι άνθρωποι τι θεωρούν ότι κάνει την. Και στο τέλος βρέθηκε ότι περισσότερες απαντήσεις ήταν ότι ακόμα υπάρχει η έννοια της γειτονιάς. Και όντως υπάρχει. Δηλαδή, σε σχέση με άλλες αμερικανικές πόλεις, δεν μιλάμε τώρα σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή, φαίνεται ότι γενικά υπάρχει μία στροφή.
0: Μα και εμείς εδώ, όταν περπατάμε στην Αθήνα, δεν λέμε α, εδώ έχει γειτονιά, μου αρέσει περισσότερο. Αυτό το αίσθημα το είχαμε ξεχάσει για κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Θεωρούσαμε ότι η ωραία περιοχή μπορεί να είναι αυτή που έχει τα καλύτερα καφέ.
1: Ή ωραία σπίτια είναι αυτά σπίτια που είναι μόνα τους, που, ναι, απομονώνονται, που δεν έχει ο άλλος πρόσβαση.
0: Και βλέπεις ότι πηγαίνεις σε μια περιοχή που νιώθεις ότι είναι γειτονιά, χωρίς πολλά Airbnb, με τον μανάβη της γειτονιάς, και νιώθεις ήδη αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μια τάση που αυξάνεται όλο και περισσότερο παγκοσμίως, ακόμα και στην Ελλάδα που υπάρχει η οικογένεια που βοηθάει, έχεις την ανάγκη να γίνεις. Να έρθεις λίγο πιο κοντά στο γείτονά σου. Να ξέρεις ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, όντως η πόρτα που θα χτυπήσει είναι η διπλανή σου. Δεν πρέπει να οδηγήσεις 15 λεπτά και 20 για να πας ένα φίλο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο λότο, όπως έχουμε ξαναπεί.
0: Η γειτονιά.
1: Γείτονα είναι σαν τον κουμπάρο, οπότε δεν ξέρεις πώς θα σου βγει.
0: Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι το να νιώθεις απλά κοντά σε έναν άνθρωπο, γιατί αυτό το ίντερνετ στο δίνει, ακόμα και ως ψευδαίσθηση. Το θέμα είναι ότι μπορείς να βασιστείς σε έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου τη δύσκολη στιγμή.
1: Σωστό.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα. Για τη συνέχεια, Γιώργος Νταλάρας που τραγουδάει εδώ, Μάνο Χατζηδάκη και Άρη Δεβαράκη. Είναι η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεσθήσεων.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωση τη μεγάλη. Και αυτή τη φορά δίνουμε 8.080 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τις 4 στέλνουμε μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κλειώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα είστε καταρχάς πολύ τυχεροί, να ξέρετε. Οπότε πρέπει να απαντήσετε στα 5 χτυπήματα, αλλιώς χάνετε η κλήση.
1: Ναι.
0: Και αν απαντήσετε, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπω στο
1: χρηματοκιβώτιο. Μία ερωτησούλα έχει να κάνει η Μέρη.
0: Ναι, και εσείς θα πείτε 8.080 ευρώ, Μέρη, και κερδίσατε.
1: Και αμέσως, μετά μόνο refresh.
0: 8.080 ευρώ, καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει η γραμμή. Υποστηρίξεις 214-80-20. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Και επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό. 8.080 ευρώ.
1: Πολλά χρήματα.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με ένα Τάσα Μποφίλιου, το τραγούδι Πόσο Πολύ Σ' Αγάπησα από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες δηλαδή, εδώ που διοργανώνουμε στη μουσική μας σκηνή.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Πόσο Πολύ Σ' Αγάπησα. Αγάπη. Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Έντονες είναι ευχές εκεί.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε το νου μας για σήμερα. Δεν είναι ακριβώς καλοκαίρι, έχονται και κάποιες διορθώσεις, όπως λες και σηματούλα.
1: Διορθώσεις, ελπίζουμε στις διορθώσεις γενικά.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής, στο πρωινό της Πέμπτης. Ειδική διασκευή εδώ για την σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

0: Μαρίζα Ρίζου και η σωτηρία της ψυχής. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Κάποιοι πιστεύουν ότι το Box είναι μόνο για Κοσμοτέ. Όχι. Το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Box Μάλιστα. Delivery app.
1: Πολύ ωραία. Και... Λοιπόν. Και μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε Φυσικό Αέριο, μπορεί να σκέφτεστε μόνο Φυσικό Αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα. Όπως ακριβώς θέλετε, θα ρίξετε μια ματιά στο Φυσικό

0: ελληνικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33. Μην μπερδεύεστε από το όνομα, είπαμε έτσι, και ρεύμα.
1: Και έχουμε εμείς τώρα σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Αμέσως μετά.
0: Έρμος Βράτσο.
1: Και...
0: Γλυκούλης δεν είναι πολύ θέλαμε... καλά. Μην μου τον στον αγόρι τη σήμερα.
1: Ναι, όντως πονάει. Αυτή η ήττα πονάει. Και είναι Παναθηναϊκός ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Επίσης θα μιλήσουμε σε λίγο για τη Διεθνή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Έχουμε δράσεις και εδώ φυσικά.
2: Mm-hmm. Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ζημιά. Και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουνιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί. Κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

ήχο. Τα μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε τη.

0: ανοιχτό υφαντήριο και καλεί τον κόσμο το μουσείο
1: να πλέξει,
0: να πιάσει βελόνες, να δει τεχνικές και ιστορίες πάνω στα τραπέζια που θα στηθούν. Θα είναι ένα πολύ ωραίο εργαστήριο αυτό. Νομίζω μου αρέσει. Δεν ξέρω πώς θα.
1: Αν διαβάζω εδώ ότι θα είναι, λέει, μια διαδικασία που ενώνει αγνώστους μεταξύ τους επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια συνδημιουργία σε όλο αυτό, μια συνεργασία.
0: Ναι, κοίταξε, το πλέξιμο και γενικά οι βελόνες και οι κλωστές ήταν πάντα σε όλες τις κοινωνίες μια σύνδεση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου να παίρνει το πλεκτό και να πηγαίνει με το πλεκτό τη στη φίλη τη.
1: Την ώρα που δηλαδή αντί να καπνίζουν, πλέκτο.
0: Ναι, καπνίζανε κιόλα.
1: Α, και καπνίζανε.
0: Καπνίζανε. Πάνε να καπνίσουν.
1: Αλλά. Χωριό,
0: ναι, εντελώς.
1: Οι γυναίκες να καπνίζουν τότε.
0: Εννοείται. Γιατί η γιαγιά μου μιλάμε. Επίσης, ναι, αυτό. Αλλά πηγαίνανε μαζί με τα πλεκτά τους, τα κεντήματά τους. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα για το. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, αλλά μου αρέσει αυτό ότι θα γίνει ξεσηφαντήριο.
1: Αυτή η δράση που περιγράφουμε τώρα θα γίνει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τη Δευτέρα.
0: Περίμενε, κοίταξε. Μέρες και ώρες εξαγωγής της δράσης, αν είναι σωστό, λέει και Κυριακή. Κυριακή και Πέμπτη.
1: Α, όχι Δευτέρα, Κυριακή και Πέμπτη.
0: Ας το ψάξουμε λίγο, γιατί όλα αυτά γίνονται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Οπότε σίγουρα έχει αλλάξει το πρόγραμμα όλων των οργανισμών. Αλλά θα είναι ωραία, θα είναι ωραία.
1: Κυριακή
0: και Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Πέμπτης.

0: ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Πέμπτη, 9:46 η ώρα. Μια έρευνα που, μια από τι πολλέ που βρίσκουμε αυτέ τι μέρε, λέει και το εξή: 62% των γυναικών δηλώνουν πω νιώθουν πλέον ο μάνατζερ τη σχέση παρά ο σύντροφο τη σχέση.
1: Έτσι κι αλλιώ όλα έχουν γίνει πια Excel.
0: Όλα είναι project.
1: Ναι, είμαστε ο project manager του γάμου,
0: του
1: παιδιού.
0: Άρα συμφωνεί.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι η ζωή έτσι. Δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν ξέρω αν αφορά μόνο τις γυναίκες. Γιατί και νομίζω ότι αφορά. Πάλι θα κάνω το. Ξέρεις, την δικαιωματίστρια εδώ. Νομίζω ότι αφορά όλους τους ανθρώπους. Ότι όλοι με κάποιο τρόπο έχουμε γίνει λίγο.
0: Ωραία, όταν ο ένας από τους δύο έχει επομισθεί τις ευθύνες του σπιτιού, του νοικοκυριού, τους λογαριασμούς ή το συγγύρισμα ή το μαγείρεμα, όλα αυτά, ας μην βάλουμε φύλλα λοιπόν, και τις πολλές δραστηριότητες των παιδιών, αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν νιώθει σύντροφος, αλλά νιώθει μάνατζερ πολλών επιχειρήσεων. Θα μου πείτε, σιγά τα ΟΑ. Όλοι το γνωρίζουμε, η φθορά.
1: Συγγνώμη, πώς το πες αυτό.
0: Συγγνώμη, ναι. Ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι όταν έχετε φθορά σε ένα ζευγάρι, αποκαλύπτονται αυτοί οι ρόλοι. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που όταν αναλαμβάνουν αυτούς τους ρόλους, πλέον το βλέπουν, το παίρνουν πολύ πατριωτικά το θέμα και νιώθουν όντως πως είναι η project manager του σπιτιού.
1: Ναι. Ο καθένας ό,τι έχει
0: παρεμβεί. Και αυτός ο ρόλος του, μάλλον.
1: Άμα δεν έχει άλλο project.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Μπορεί να είναι αυτό το μόνο project.
0: Οι κουβέντες, λένε οι ειδικοί, βοηθούν περισσότερο, αν και δεν νομίζω να.
1: Οι κουβέντες όταν λέμε.
0: Εντάξει, να μοιράσουν τους ρόλους.
1: Μπορεί να τους καλείς όλους στο σπίτι και να τους μοιράζεις ρόλους. Και να τους μοιράζεις project. Υπό-project. Να έχεις εσύ, να είσαι ο manager. Και να λες, εσύ θα έχεις το project καθαριότητα.
0: Λοιπόν,
1: εσύ
0: θα έχεις. Meeting, κουζίνα τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Καταλάβαμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μια Λέντσα Λεγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Εσείς νιώθετε project manager, αυτό είναι το θέμα. Ναι.

0: καλύτερα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας και σήμερα το 11888 για όλα. Βρίσκουμε και λογιστή εκεί και κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Και μας ταξιγεί όλα online από τον καναπέ μας εμείς. 11888 για όλα λοιπόν. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε δύο λεπτά και αυτό είναι όλο. Επίσης.
1: Επίσης δεν υπάρχει επίσης.
0: Δεν υπάρχει επίσης. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Τα λέμε πάλι αύριο εμείς στις 7 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά, να περάσετε καλά και αύριο το πρωί εδώ.
0: Και ακολουθεί στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια σας.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: Καρδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
1: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

0: Να, στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μελωδία Πάτρας 100,4.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Φτιάχνουν απόψε με κουρέλια για σανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες PAX και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-3266-51 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ποτέ. Γιατί να λες, περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
3: Θέλει μελωδία.
4: Μελωδία.

2, 3, 4. Hey!

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
5: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
6: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Αφιέρωσα ένα τραγούδι στους φιλοσφαίνιδες.

είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28 Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
3: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
4: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
5: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
4: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μελωδία 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
2: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους.

0: 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
1: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
4: Θέλει μελωδία.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με

0: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
5: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
4: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Μελωδία 100,4.

0: Μελωδία 100,4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

0: Μελωδία.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

0: για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Εκοπούλ. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
3: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
3: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
7: Θέλει μελωδία.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακτέο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
10: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Αυτή η κούκλα κρατάει παρέες ηλικιωμένους και ταυτόχρονα στέλνει τα στοιχεία που χρειάζονται οι συγγενείς των ηλικιωμένων.
2: Καμία κούκλα δεν μπορεί να έρθει στην ελληνική επαρχία και να τα βγάζει πέρα με τη γιαγιά μου.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.

Περιμένω πώς και τι να το ακούσω αυτό ζωντανά από την Τάνια Τσανακλίδου στο Λυκαβητό 4 Ιουνίου με θέα όλη την Αθήνα. Στην κασέτα μας για το Γιάννη Σπανό, στην κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό, τι να πει κανείς για αυτόν τον δημιουργό. Τέτοιο ταλέντο με τέτοια διακριτικότητα σπάνια συναντάμε στο είδος μας. Και αυτό για μένα είναι το πιο συγκινητικό στο Γιάννη Σπανό. Το ότι υπήρξε ένας πραγματικά μεταξωτός άνθρωπος. Θυμίζω ότι η προπόληση γίνεται στο ticketservices.gr. Μπείτε να προλάβετε τα εισιτήριά σας. 4 Ιουνίου η κασέτα για το Γιάννη Σπανό, η συναυλιακή μας κασέτα στο Λυκαβητό, όπως είπαμε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της Πέμπτης με το Μάιο να μας κάνει νάζια. Δεν έχει καταλάβει ακριβώς σε ποια εποχή βρίσκεται. Το έχω πάθει εγώ αυτό που έχει πάθει ο Μάης. Ναι, έχω πάθει αυτό το. Ξέρετε, να μην καταλαβαίνω ακριβώς τι μου συμβαίνει. Αλλά εντάξει. Ποια είμαι εγώ να κρίνω το Μάιο. Μια χαρά. Θα βρει τον εαυτό του πιστεύουμε, το ελπίζουμε, του το ευχόμαστε και πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Ρους και τις εξαιρέσεις.

0: Δεν είναι σαν να γεννηθήκαμε με αυτή τη μελωδία στο μυαλό μας. Απίστευτο. Μίκης Θεοδωράκης και η Χαρταετή στον αέρα του Μελωδία. Θυμίζω ότι κυκλοφόρησε ολόκληρη παράσταση η κασέτα του Μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη μέσα στους Ανθισμένους Κήπους με την Ατάσα Αποφίλιου σε ενορχιστρώσει Θέμη Καραμουρατίδη. Μία πολύ συγκινητική στιγμή και έτσι είναι πολύ ωραίο που διαβάζω κάτω από τα σχόλια του βίντεο ότι κι εσείς έχετε συγκινηθεί. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να βιντεοσκοπηθεί αυτή η παράσταση. Πραγματικά είναι μια μοναδική στιγμή. Όσοι δεν την έχετε δει, μπείτε στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube να την απολαύσετε. Τώρα μια γρήγορη ματιά στην κίνηση. Εννοείται ότι έχει στα κλασιμία. Τι είναι τα κλασιμία? Είναι τα κλασικά σημεία όταν βιάζεσαι και θέλεις να τα πεις γρήγορα. Πώς γίνεται και ενώνονται οι λέξεις. Και να σας πω ότι έχει τα κλασικά λοιπόν σημεία κίνηση. Όταν λέω κλασικά σημεία, Αττική Οδό στο ρεύμα για Παλίνη, στην κάθοδο του Καρέα, στην Κηφισίας εννοείται στην άνοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, στην κάθοδο της Εθνικής στο ύψος του Κόκκινου Μήλου, αλλά έχει αρκετά θέματα σήμερα και ο Κηφισός στην άνοδο από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι το σημείο που βγαίνουμε για Στρατηγού Καλαρίκη, για τρεις γέφυρες στην ουσία. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία. Για κέντρο δεν σας λέω, εννοείται ότι το κέντρο είναι κόκκινο. Τι περιμένατε τέτοια ώρα, δηλαδή αλίμονο από μένα όλα? Όχι. Αστείευομαι. Φυσικά τι να κάνουμε, πρέπει κάπως να το διακομωδήσουμε κιόλας. Πολλά τα σαρδάμ σήμερα, τι μου έχει συμβεί? Θα το βρω. Χάρης Αλεξίου και Λέξ τώρα. Ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Φύγε.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που πρόσου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ακόμα και αυτός ο πόνος του χωρισμού κάποια στιγμή περνάει. Σβήσε το φεγγάρι Δημήτρης Μητροπάνος στον αέρα του Μελωδία. Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους. Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Βιέννη, στον Νικόλα που μας ακούει από Βιέννη. Εκεί έχουν αργία και μας απολαμβάνει. Απολαμβάνει το πρόγραμμα του Μελωδία.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά, Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρια 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610-224-560.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Capisci?
8: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni

0: όχι άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Σε θερμοκλίμα οι κρίσιμες συνομιλίες Σι Τραμπ στο Πεκίνο. Η Τεχεράνη απειλεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την ανακοίνωση του Τελ Αβίβ για επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπου Ντάμπι. Η Ρωσία πέρασε νομοσχέδιο που δίνει στον Πούτιν πλήρη εξουσία για να αποφασίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προμηνύει η κρίση στη Μέση Ανατολή και η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Ραβασάκια από την ΑΔΕ σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα. Ηλιοφάνεια, απογευματινή βροχόπτωση και 26 βαθμοί στην Αττική.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μη ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό!
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό!
4: Πάλι μισό!
5: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα,

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeum έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeum Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeum.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeum Experience. Powered by Allianz.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα.

0: 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Τρεις Εργιανίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Η Μαριάννα Κατσιμίχα, η νέα φωνή που γνωρίσαμε μέσα από την κασέτα του Μελωδία. Οι φωνές του αύριο 2026 τραγουδά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στην πρώτη της μεγάλη συναυλία. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις αποκλειστικά από τον Μελωδία. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και μπες στην κλήρωση.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Μεγαλώσαμε. Ο πόθος και ο έρωτας γίνανε αγάπη και σεβασμός. Μεγαλώσαμε. Τα φιλιά και τα αγγίγματα γίνανε συμπόνια και βλέμματα. Μεγαλώσαμε και μεστώσανε όλα. Μην κλαις. Δεν σβήσανε. Τα δυνατά ποτέ δεν σβήνουνε. Μεστώνουνε. Μεγαλώσαμε. Δημήτρης Κολυδάκης.
11: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Μίλτος Πασχαλίδης στον αέρα του Μελωδία. Άτιμο πράγμα η τιμή. Εδώ είμαστε στο απόγευμα της 5ης, 14 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο. Αύριο έχουμε χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή, αύριο 15 Μαΐου. Το ποσό είναι μεγάλο, 8.080 ευρώ. Θυμίζω, πρέπει να απαντήσετε στα πρώτα 5 χτυπήματα στη μέρη. Όταν έτσι χτυπήσει 5 φορές το τηλέφωνο, τελειώνει η υπόθεση και να πείτε το σωστό ποσό. Έτσι. Και όταν στέλνουμε μήνυμα, έχουμε το νου μας. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 4 με 5. Δεν τα βάζουμε αθόρυβο τα κινητά. Τα έχουμε εκεί παραδίπλα. Ούτως ή άλλως πλέον πάμε παντού με τα κινητά. Δηλαδή, για μία ώρα να έχουμε το νου μας. Θυμίζω, δηλώνετε συμμετοχή στελνώντας win στο 19600. Τα μηνύματα είναι από τη MediaTel. Κόστος SMS 1,36 ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ και το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και τώρα πάμε να ακούσουμε τη Μαρίνα Σάτη στις Κούπες. Το τραγούδι έτσι, που την έκανε Εβραίος.

0: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Πέμπτης, πότε πήγε Πέμπτη, ούτε που κατάλαβα. Τέλος πάντων, η σκυτάλη αυτή την ώρα περνά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία μετά τις 9, θυμίζω, διαβάζει στον αέρα τις δικές σας ιστορίες και απαντά. Και κάθε φορά που ακούω τις ιστορίες που διαβάζει στον αέρα η Κωνσταντίνα, ταυτίζομαι τόσο πολύ και σκέφτομαι, να τελικά πάνω κάτω, όλους τα ίδια μας απασχολούν. Στέλνετε και οι υπόλοιποι τις ιστορίες σας στο konstantinapapakimelodia.gr. Εμείς τα λέμε αύριο, πάλι λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαιρετώ.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
10: Σπασμένο καράβι.
9: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
11: Υπάρχουν άνθρωποι.
9: 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
11: Σάββατο και από βραδό.
9: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
12: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
13: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
12: 8.080 ευρώ.
13: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
14: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
13: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
12: 8.080 ευρώ.
13: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
12: Μελωδία 99,2.
13: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
17: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
18: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
16: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
19: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
20: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
23: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
24: Μήπως λεφτά?
23: Τα λες και λεφτά.
24: Κουπόνς, κουπόνς. Από πού ακούστηκε αυτό?
23: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
25: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
26: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
28: Και εκεί.
29: Και εκεί!
30: Και εκεί!
31: Σωστά! We found an ATM.
28: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
32: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
33: Το βάλε, το βάλε!
34: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
33: Τρελάνε μας!
35: Τρίποντο! Τρίποντο!
33: Πεθάρα μου!
36: Το
0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
2: Η Ελεάνα γράφει: μετά από αρκετές μακροχρόνιες σχέσεις, τις πιο συναισθηματικές και αληθινές στιγμές μου τις έχω ζήσει με τις φίλες μου.
3: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στη νέα μας ενότητα Νυχτερινές Ιστορίες.
4: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
3: Νυχτερινές Ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
6: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

Αυτή είναι η ζωή, για να γυρίσεις σε εκείνα τα παλιά λαϊκά μιας άλλης εποχής. Και εκείνο το τραγούδι του Κοντολάζου που έλεγε «Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με έκανες εσύ». Ναι, αυτή είναι η ζωή. Μπορεί κανείς να ρίχνει το φταίξιμο εκεί όπου μπορεί να ρίχνει το φταίξιμο. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και να η Πέμπτη. Αυτό το τόσο δα μικρούλι Σάββατο που μπορεί να χωρέσει μέσα σε ένα στίχο, μέσα σε ένα χεράκι, μπορεί να χωρέσει στα μαλλιά εκείνο του κοριτσιού που τρέχει για να προλάβει τη νύχτα να γυρίσει στο σπίτι λίγο πριν πέσει η νύχτα. Μελωδία στους 99,2 για να μοιραστούμε και απόψε νυχτερινές ιστορίες. Μετά τις 9 θα συμβεί αυτό στο konstantina@melodia.gr. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και επειδή οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, ας αλλάξουμε λίγο τα δεδομένα και ας πούμε ότι δεν χαλάς ο κόσμος. Ας πάνε όπου θέλουν, αλλά να φύγουν μέσα από τα χέρια μας.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
2: Αφήστε λίγο το μπλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλες αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το μπλέξιμο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα.

0: καλύτερο.
1: Πάντα Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

του Φονταλάδη και του Μάνου Λοΐζου, και η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει για εκείνους που πιστεύουν πως τα θαύματα κάποια στιγμή θα συμβούν, πως οι απόντες θα επιστρέψουν στη θέση τους και όλοι μαζί θα πάμε στην ακροθαλασσιά. Η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή, δύο από τις νέες φωνές του Αύριο για τον Μελωδία, στη συνάντησή τους στην κασέτα του Μελωδία με τις φωνές του Αύριο. Τώρα να σας πω πως η Μαριάννα Κατσιμίχα μας υποδέχεται την ερχόμενη Τρίτη στο Σταυρό του Νότου Πλας, σε μια συναυλία αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Στο site μας θα κάνετε login ή στην εφαρμογή μας για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, έτσι ώστε να μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης. Ενώ η Μαρία Λαμανή θα είναι στην κασέτα μας, αφιερωμένη στον Γιάννη Σπανό, την 5η 4 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr, στη σκηνή μαζί με την Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, και φυσικά η Τάνια Τσανακλείδου, η Γιώτα Νέγκα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Στον αέρα του Μελωδία, στους 99,2, εκείνα τα ωραία αντίθετα που έλκονται, που φέρνουν αρμονία μέσα από την αντίθεσή τους, μέσα από τη σύγκρουση και την κόντρα τους, γιατί καλό είναι να συγκρούεσαι και ύστερα να φιλιώνεις. Ο Βασίλης Κουλάς, το τραγούδι που έγραψαν ο Γιάννης Κότσιρας και ο

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα.

0: 31 70 77. Ψητοτεχνίες.
1: Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη happy hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Ο Φίβος Δελιβοριάς τραγουδά και υπογράφει συλλεκτικά βινίλια παρέα με τον Μελωδία. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7, Public Συντάγματος. Κέρδισε ένα από τα συλλεκτικά βινίλια του Φίβου Δελιβοριά. Καθρέφτης, Χάλια, Έξω, που κυκλοφορούν από τη Sony Music και εξασφάλισε την είσοδό σου στο event φέρνοντας το βινίλιο μαζί σου. Δήλωση συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Νέα ενότητα στον Μελωδία. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνω. Εγώ στην τράπεζα του μέλλοντος επάνω, πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλω. Κεφαλαία μεγάλα αν έχει αμφιβάλλω. Κι άρχισα να φοβούμαι μη στην πρώτη κρίση εξαφνικά τα σπληρωμάς της σταματήσει. Η τράπεζα του μέλλοντος. Κωνσταντίνος Καβάφης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Το πρωτοτραγούδισε ο Στέλιος Καζαντζίδης, αλλά αυτή είναι μια άλλη εκδοχή για το τραγούδι «Όποια και να είσαι». Η Χάρης Αλεξίου με τα μάτια στραμμένα μάλλον σε εκείνη την προηγούμενη γενιά που δίδαξε την επόμενη. Στον αέρα τη Μελωδίας του 99,2, ναι, μείνουμε για λίγο ακόμη σε εκείνα τα παλιά που παραμένουν πάντα επίκαιρα, διαχρονικά όπως λέμε, σταθερά συντονισμένα στο παρόν μας.

0: Ναι, αυτή ήταν πάντα η καλύτερη εκδρομή. Μες στα χέρια σου να κοιμάμαι. Τώρα που και πώς, τι σημασία έχει. Μελωδία 99,2. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στο τραγούδι της Ελένας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και ο Τάσος που την περασμένη εβδομάδα απάντησε στο τρίτο χτύπημα της μέρης, στο τηλεφώνημα της μέρης, και με τα χρήματα που κέρδισε θα ανακαινήσει το σπίτι του. Αύριο ένα νέο προγραμματισμένο ποσό, 15 στο ημερολόγιο, και 8.080 ευρώ για τον επόμενο τυχερό, για την επόμενη τυχερή. Μετά τις 4 περιμένετε το τηλεφώνημα της μέρης, να είστε στην αναμονή και φυσικά να στείλετε WIN στο 19600 με χρέωση 1,36 ευρώ από την MediaTel. Εκεί και η γραμμή υποστήριξης στο 214-214-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, www.frontstage.gr. Νυχτερινές ιστορίες μετά τις 9 στον αέρα του Μελωδία και στο constantina@melodia.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει
7: Αστόρια, η νέα παραγωγή του Θεάτρου Παλάς.
8: Στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, οι Έλληνες μετανάστες τραγουδούν, υπομένουν και ονειρεύονται σε ένα ελληνικό καφενείο που γίνεται η πατρίδα τους.
7: Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου. Πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνος Σαμαράς.
8: Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλάς. Προπόληση palastheater.com, more.com.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφο και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
16: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
15: Και εκεί η Ιωνά είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
16: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
15: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
16: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
15: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
17: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
18: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
19: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
21: οχ,
20: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψή.
22: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
23: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Βαρκάκι. Ταξίδι στη γεύση. Εστιατόριο δίπλα στο κύμα. Βαρκάκι. Ελευθερίας 28, Ακταίο, Ρίον. Τηλέφωνο 2610-993092.
26: Και κάθε Κυριακή μεσημέρι, live με τους Γιάννη Παολίνο, Άγγελο Κουτσόπουλο, Γιάννη Κράνη και Τάσο Σίζα. Βαρκάκι στο Ρίο.
27: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
28: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Μη με αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Θέλει μελωδία.

0: Γεια σε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Δίπλα σας με εμπειρία, εξειδίκευση και ευαισθησία. Χρυσανθακόπουλος. Ορθοπαιδικά, βοηθήματα ασθενών, οξυγονοθεραπεία, αναλώσιμα ιατρικά είδη. Φροντίδα για την τρίτη ηλικία. Πάνες ενηλίκων. Κανακάρι 131 και Ερμού. Διανομή κατοίκων στο 2610 224 560.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ο κόσμος αλλάζει.

0: Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
1: Μελωδία Πάτρας 100,4.
2: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
3: Θέλει μελωδία.

περίμενα πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, από σένα εγώ περίμενα πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες.

κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένα

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ.

μάγεψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Τη σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, και είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ας κρατήσουν οι χώροι, δεν θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχείο.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα,

0: χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.